0: my morning breakfast cat. Passion juice.
1: Yeah, it depends on the color. It's
2: our show here. Special role, we cannot control the color. We have less than 30 minutes. Πάμε. Ένα. Γράφει.
3: Λόγος άντυση μόνο αυτά. Σε τροκά μπορούμε να δείξουμε. Είναι αντυχείο να μπορείς.

Niente ne abbiano detto. Plastic Buderano è la città di San Giuseppe. Στο υλό, αν δεν πέσει προβούσει, σαν και σαν πείτε να βέλω βέρα βίβα, ουνίβορα, σιτάς.